Η πλήση και ζήσε ράδιο. Εκοπόν, εσυπώ. Τηλεφώνου λου κατ κάουντι κάουντι κάουντι. SMS λου δισεξεκ, δίδισεξεκ. Έω σύλλου απ, Paradise FM, Σίσιλ.

ποτέ το, αγαπητά σου είναι εγώ. Η θέση σε μπουγεί. Paradise FM, nous tout le temps là.